πίσω με τσιντ. Να χωρίμει η πιστήνε σε όντα ότι είναι έναν με πίσω, ο γιόνα πεντά από κυγή ένα network, Vodafone, καμνα πένει με όλοι. Το ένα πονι πέν ρόγο ρόμ το κουέι που κίνεται παρεμάνε νικα του αγκόν, όλο είναι να χαλιάν μην τα γεν που πάει πάχω να καπέρανσα. Νικα πού ανάν, αν μεν πίσω σέβες. Όπου είναι για το γουάναν κάτι τα χαβάι, έχω να είναι πένει που όκυβο, υπού γίνει κάποιο πετιάν να μακούρι έι. Register business by your handigam QR code. Ακή από όν τερίρε γιώνα. Όκο έχω να είναι πένει που σημαίνει την πόπαϊ, μένει κάπου γουάναν να μητά ρεπών. Που ακύρω ρόμε υπού γίνει τα γεννή κύρα πα, αν καστάνα από όπαϊ είναι πεμένα για τα ρεπών, είναι κάπου γουάνα τη digital payments. Που ακή καίνα νο υπού γίνει να μικα πέρανς, είναι καπένε μην τα γεννή πόπαϊ, αφένε είναι κάβα και να κυρώει, αρεγάει από να σου αγιάει και εντυμίνα, on download on καπέραν τα πόπαϊ είναι τα γερ Που έχει μια πέν καχάνα από τα γεν receipts και την πέπανε μαχούλη. Μην τα γεν που πάει και χρώμα και να μην την πέσα, ένα ράι να γόνα με εσύ πέν καχάουν στην κατουαβή. Ακέτα που τα φέρνουν που έχουν μια γάνα γόνα καρίνα αμάνε την πέν. Εν πέσα από το γόνα τα χωάει ένα που έχει για τη ρόβρα την κυράκη, με πισίνε νημάει να γόνα τα νιέ για καπού, έχω που γόνα και να κάνει τζον μάπε. Ακέρα πατάνε τε μάνι. Ακέρα με χαχάνα που κίνει πέν την κυρά, για το κι με να τε μαχούλη με την πέπα. Επίση, αν καπέρανς. Εγώ να τα ουίμι να μπούπαϊ ή να μην το πει να τελειώσει. Κάνω εγώ να νοιάει τα ρεπονίρα γιόν, αρα free line, εγώ και εγώ και ιστού ατενούα το γουάνα, αου και ακέ εγώ αρουέουα και ιστού ατενούα το γουάνα, αου και ακέ αγανούα νημέουα υπουκίνη καρινά να μπισνέσουν τα ιδέα. Εν πέσα, τέσσα χαπεβετία αρών νημέουα.

Όταν ήραμε στην νεφρή, καρικιά μου όταν φωνήσιν, έγινε κανόνα ότι που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, καβαρανικά για να στο βοταφόν, υπό κίνη που όκαμ, για και όχι όχι, τα ήτα παρά, κονα τέι με το αντώμε, με βοταφόν τάινα, όταν ήρια νεκαν ήπιταν σεν να κον ήσεν, καρικιά μου καν ήσεν νε μάγαν να κο βοταφόν, αν τα ουρό είναι πέν καρινά και να μην τα ρεπούν τα γέα βαϊάκουα, καβαρίραν καν, κονα τέι με τάινα κο, με βοταφόν, τα ρεπονία, αντρίτ, το γόνα ακιά ακιά, Υποκέν πανινήν τον ρόγωνα. Καπό αν τάτα σε μικάι, νόρι ερα πόρο ρόι εκά με τερό υποκέν. Κοκονάνα πεν καπό ακανουάν τα μτάτα σε με νρέαν τεστά, το γόνα το γόνα το γόνα το πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone Together Weekend. Σιπάτε τα γύρα με ένα service Vodafone Ιόν σιπάκι να μτάτα να κοίγε ροάμ. Τα κουπέ να κοίγε μκόρακι και ροάμ με να μταρυπούν και broadband data. Ωραία στα τα γόνα τα γόνα τα γόνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, ικανοκόν να μπανιτάνειρα.

Κατανοείται αναφέρεται από τα νόματα Building Permit and Fees Regulation 2026. Εκουγκρέει τη βότα και νημακούρη, υπουκίνη μακούριαν καρικιδάκη, αγατή με το άνι κοραχώρα νικόμουν κανή, παίασαν τα πάτα κυρών τη κέφινετς, The Building Permits and Fees Regulation 2026 είναι με το πήμα το άνασούν, τελειδικιαίο. Τε σουάγιου, εχατιάκι υπουκίνη καμέα τα ατάκιμ Τι ονόμα να μαγαίνε νικόγουρα, όνει κακαταουρά για γιον καί για χωρόα κοιμάιν μακουλιάν, σουάν τεχατείτε για πού, οιρακίνη κανόν τε σουάγιο. Τι κόγουρα να χωγέτε πότα νόμι τε χαϊράκι ήρων να ναζίμ τε μίσε, μεν να ραπατά, a quality control and inspection division. Είναι νέντα είναι το κόγουρα, ο να ναζίμ τε quality control and inspection division, ανα μακούρι με τάν να πέβε, καμπάνα νικατείτε, τάνι μακουρία τα κατείτε, τάνι κορτάμι, Ανώμετα τα ταυτέχα όταν πιο αρήκη νικα παραπαρά τα γαίνει περίγιου όπου του χάν τα καταουρόι παινέιρα σπον τα κατήτη. Η μάγια καροβακήν τα κατήτη ο ένα πουντέι τίποτα νόμετα και ο κοράκι ακένα κατήτη πάνε τα ρέα παγιέι καίνα νουακήν τα καριέια γιόν νουακήναν αγιά κατήτη. Η καχαμόκιν έπεπα ένα ατάκι ρόγια τίποτα νόμετα παιδιά και γονά νουάκι τα κατήτη να κιέν τα καριέια. Τον το κομμουράγιο, αναπονιπένε στην παγουάκη να είναι ένα official Facebook page μίσε, οίτε μίσε website, όν τα πιουαρή κοιτάπων κομμουρά. Υποκίνη τον κομμουρόν έπανε, νωρίτα και με ανασύμπτε μίσε, the Quality Control and Inspection Division.

μου μαχάνει με μετανιέται, όταν λοιπόν πεφόγα χαουαρεριχέν και το τόχουα αναουρουπάει κέρα και νιά πισεντάρι όρη και τέν πόχα έι. Κυριαρική νάνιο ότι στην ημέρα με έταπιαν κάνει καχωρόα να χαχατάει. Γιόν καχωρογωράνι με το αντεπουλίκι με νικαπούγανάν ρεγανάν τις μένς ελερενά και πατή έτ μίξτρες. Ρεγαρένα αϊκάει άσταν λόγω είναι νόνι πέιναν καμπάνα αγιό. Ο γονάν καπούνα χώτην τύπου εμόνιτε με τη ρόη. Κυριαρική νόη είναι κατά τέν να με καμπάνα αγιό. Ο εγκουκουρέιν η γονάν η γοχόκιν η καραβακίν σεβερσίς να ρούν να ικάει. Καραβακίν hydraulic horses να χακίν σάιση ανάχο. Για είναι πεσμένες εσκαπούνα χώτην τύπου εμόνιτε με τη ρόη. Κάρα και ο νόγο με η νούρι με νικα χουαουάι ανε σεβερσίς να με καμπάνα αι. Ετιές είναι με ρόα καμπάνι limited να να μην οφίσαρε τέι τα πόντα χωρούγα πέσω και εντάρει. Bonira yo ni suan me watowana wo wono watenua au watowana.

Κατανόητον αγωγέ τε ποτέ νόμετα, building permit 10 to feast of regulation 2026. Επουγουρέ η τεπότα και νημακουρή, η βουκή νημακουρή αν καρικιράκε, ο χατή με το αν κουραχωρά νικόγουν καμή, παίασαν τα πάτα κυρών τη κέπινετς, the building permits and fees of regulation 2026 είναι με το πει με το αν ασούν, τη ρηλικιαίο. Τε σου αγιού, η χατία και η βουκή νικαμέα τα ατάκιν πέικα αγαίνα νουάκι, να ρουν το αν απον, αρόν πόχο να χαγάνε τα ρηκιά τη χαριαία, η βουκή νη τεμαχουρή νικατέιτε, ουόα τε παγαμάνε η βουκή νικαρία χαμ, αμ κατέιτε, τε νουά, αρόν σουάν αμ κατέιτε, τε χαουά, τε χασουά η βουκή να κυράν αν σουάν τε χατέ Τι ονόμα να μαγαίνε νικόγουρα, όνει καταγουρά η αγιόν καί η χωραουά και μαϊν μακουριάν, σουάν τε χατείτε η από, ο Ιρακή νικανόν τε σουάγιο. Τε κόγουρα να χωγέτε ποτέ νόμι τε χαϊρακή, ηρών να ναζίμ τε μίσε, μεν να ραπατά, a quality control and inspection division. Είναι νέντα είναι το κόγουρα, ο ναζίμ τε quality control and inspection division, ανα μακούρι με τα να πέπε, καμπάνα νικατείτε, τα ανε μακουρία τα χατείτε, τα ανε κορτάμι, Ανόμετα τε ταλτέγα, ο ταπιού αρήκη, νικα παραπαρά τα γαίνει περίγιου, όπου του χάν τα καταουρόι, παενέιρα σπον τα κατήτη. Η μάη χαροβακήν τα κατήτη, ο ένα πουντέι τε ποτέ νόμετα και χωράκι, ακένα κατήτη, πάνα τα ρε παιγέι, καίνα νουακήν τα καριέια, γιόν νουακήναν, αγε κατήτη. Η χαχαμάκιν έπεπα, ένα τάκι ροέ τε ποτέ νόμετα, παιδιά και γονά νουάκι τα κατήτη, να κέν τα καριέια. Υπουκήν νουρούν το καγουράγιο, ο ένα πουντέιν σπαουάκιν, an official Facebook page, μίση, ο ID μίση website. Sites on the Biwari Kitab on Kongra. Ibukin Rongrona Pani Norita Kime Anasim Demise at the Quality Control and Inspection Division.

Ότι έγινα και να ράνα πατέ ουέι πρέκα. Αγίου αριρέγγιν υπόγαν να υποκοιμήν άκη χαμέχαν ουμα χάνουμε με τα νύν τσέπε. Όταν υπόν πεφόγα χαουαριρικέν κιν τετοχουά. Αν αυρουπάει κέρα κιν ιαπουσιντάρι όρι κι τέμπουάχα έι. Κυρερικίν νάνι ότι έσυν ημέρα με έτα πιανκά είναι καχωρόα να καχατάει. Γιόν καχωροχωράνι με τον τεπουρίκι με νικαπούγαν άντεγαναν τις μένς. Ελερενά και πατή έτ μίξτρες. Ρέγα ρέγα αϊκάι άσταν λόγω είναι να μπαίνει να με καμπάνα αγιό. Ο γονάν καπού να χωρίζει την τύπου εμόντε με τη ροή. Η ρερική νοή είναι κατά τη να με καμπάνα αγιό. Ο εκουβουρέ είναι γονάν η βοβόκιν η καροβακίν σε βεσίς να ρουν αϊκάι. Καροβακίν hydraulic hoses να χακίν σάιση ανάχο. Για είναι πεσμένες έσκαπου να χωρίζει την τύπου εμόντε με τη ροή. Κάρα και ο νοχομέ είναι ούρι με νικα χωαβάι αν σε βεσίς να με καμπάνα αι. Έτσι είναι η μέρα καμπανή limited να να μην office αριετεί τα πόντα χωρούγα. Peso que entre poner a Joan y su animal a Tawana o a no a tenua a Tawana.

Όταν ήραμε σύν με φρύ, καρέκια μότα φωντσίν, έγιε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα κανάνα, τα βαραμικά η ένα στο αγότα φων, υπό κίν που όκαμ, έκει ο κιόκι, τα ήτα παρά, το να τέει με το αντό με, με αγότα φων, τα ένα, όταν ήρια νε κανή πιτάν σύν να κον ίσεν, καρέκια αν καν ίσεν νε μάναν να κο αγότα φων, ο αν τα ουρά είναι πέντε να κι, να μ' τα ρεπούν πε τα γέω έχω, τα βαρύραν καν, αγό να τε με τα ένα κο, με αγότα φων, τα ρεπούνια, αντρέτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rona. Kapo am tata sim kai nori yara poro roy ka metro ipukin kokonana pen kapo kanwan nam tata sim men rian desta to wana to wana to wana te poki yan broadband tata gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yan sipakin nam tata na kuya roam. Kapo pen ako yam koraki kiroroam men nam taripun ke broadband tata. Ωραία στα τα ουάνα τα ουάνα τα ουάνα τα πόδι, ωραία μόπαλ τάδα κίφτιν και προτπέν τάδα κίφτιν, νικανά ουάνα μπαίν τάνιρα.